Και να τα κουνουαγρουμένα κο... Ινού αμανίκη κο τίνα κορονοί. Ήτε ήτεμ... Α, το τάτο ώρα ήτε ήτεμ ήτεγγουρου. Α, κουα άπατε ώρα ngauru mātai. 11:30 ήτε ήτεμ. Οκ. Kāne ki atu tātou ki aitu take iam e tanoe koe araura nā Virgin Voyage.